Έπιασα τα τοξωτά μπαλκόνια του μευτήριου της Έλενας. Άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης πρεσβείας. Τους μεταμόρφωνε πάλι.